0: 中日五星影院，寄居别人的房子。你是在博罗山那边的干饭店？在做。维持自己的体面。
1: Θέλετε να βγούμε για φαγητό το βράδυ. Εμείς αύριο πρωί φεύγουμε.
2: Γιατί δεν έχετε το σπίτι το βράδυ να φάμε.
0: Τα χωριά δεν βρίσκονται.
3: Δεν νομίζω να ξέρει η κυρία Νοδημένα τη σπίτι τη. Θα πρέπει να σα δώσω στου μπάρου.
0: Παντζέν ή δεχέρεν. Σε 1月8日晚上9点15分，凤凰卫视电视台。十岁，慢慢回流。有史寻探，断片的存留。尽数，事故的起源。看，叙事回溯。 溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回。